107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Παίξουμε ένα τραγούδι να πούμε έτσι όλοι μαζί που μου αρέσει, ε.

Έμπνευση 107 FM.

0: Άρση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Κάπως έτσι ξεκινήσαμε με τον Γιάννη πριν από πολλά χρόνια.

κρίνω. Δέντρα δεν υπάρχουν ούτε δρόμοι. Τρέχουν τα πουλιά στον ουρανό. Άγγελοι δεν φάνηκαν ακόμη. Άνθρωποι περνάνε που και που. Βήματα γρήκο πίσω από τη μάντρα. Σαν το κοπολόι του πάπου.

και ψυχή η μονάξια να βγει και να τελειώνω. Να μην ελπίζω άλλο

0: Ο αέρας αρτιά σακούλε σαν πουλιά στον ουρανό.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Η ώρα είναι 5.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: calles.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα. Τόσες πατρίδες μου χρεώσανε μια στάμπα, κι όμως καμιά από αυτές στο πλάι μου δεν είδα.

μάτια μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ,

Άρση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ένα από τα νέα τραγούδια του Γιάννη Κότσιρα. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης, 24 Ιουνίου σήμερα.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα περιμένουμε θερμοκρασία που θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Με λίγη ίσως συννεφιά εκεί γύρω στο μεσημέρι. 3-4 το απόγευμα, 5. Αλλά από αύριο.
1: Γενικά περιμένουμε δύσκολες μέρες το επόμενο διάστημα.
0: Περιμένουμε 35.
1: Είναι σαν να κατεβαίνει όλος αυτός ο καύσωνας που βίωσε και βιώνει ακόμα η Βόρεια Ευρώπη, σαν να έρχεται προς το μέρος μας. Γιατί χθες έβλεπα και ένα καμπανάκι για την Ιταλία, ότι ετοιμάζονται για ακραία πράγματα. Και από ό,τι φαίνεται και εδώ, προς Τρίτη, Τετάρτη, την ερχόμενη, έτσι, Παρασκευή, σε μια εβδομάδα περίπου από σήμερα, θα έχει πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
0: Και να αναφερθούμε και σε συνέχεια για το τι γίνεται στη Βόρεια Ευρώπη. Διότι εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτη, συνεχίζουμε τώρα. Πάμε στα κλασικά μας. Δημήτρης Χόρν, Μάρο Κοντού, πες μου μια λέξη. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης, 24 Ιουνίου. Σήμερα 7 και 16 ώρα. Πάμε τώρα να πούμε περισσότερα για τον καύσωνα στη Βόρεια Ευρώπη. Σε γειτονικές μας χώρες τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Μιλάμε για θερμοκρασίες τώρα που φτάνουν 40 και 45 βαθμούς.
1: Ναι, ναι, σε βόρειες περιοχές δεν είναι. Γιατί για εμάς το 40 δεν είναι κάτι που είναι τόσο ακραίο. Αλλά για τη Γαλλία, νομίζω ότι η προχθεσινή μέρα ήταν η μέρα με την υψηλότερη θερμοκρασία
0: που έχει καταγραφεί ποτέ.
1: Που έχει καταγραφεί ποτέ. Απίστευτο. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία.
0: Λοιπόν, μιλάμε τώρα για 40 θανάτους στη Γαλλία μέχρι στιγμής.
1: Δυστυχώς.
0: Σε λίγες μέρες.
1: Ναι. Κόκκινο συναγερμό σε 54 διαμερίσματα, σχεδόν δηλαδή τη μισή επικράτεια. Κόσμος. Οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, που αυτό είναι περίεργο πράγμα για τη Βόρεια Ευρώπη. Έτσι, είναι άλλο κλίμα.
0: Επίσης, ο κόσμος πέφτει να κολυμπήσει, να δροσιστεί και πνίγεται.
1: Εντάξει, βέβαια. Επίσης, πέφτει να κολυμπήσει.
0: Σε ένα βρώμικο σικουάνα.
1: Και αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο η.

0: Και όσοι έχουν.
1: Όσοι έχουν, βέβαια.
0: Και όσοι μπορούν να βάλουν, γιατί επίσης τρέχουν για να προμηθευτούν air condition τελευταία στιγμή. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση στη Γαλλία.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Το πρωινό της Τετάρτης, 7 και 18 η ώρα, συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Νίκο Πορτοκάλογλου και Ελένη Τσαλικοπούλου. Να με προσέχεις.

μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη 24 Ιουνίου, 7 και 21 η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο τώρα. Είναι το μεγάλο μας παιχνίδι για την Παρασκευή που μας έρχεται. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα έχουμε την κλήρωσή μας. Αυτή τη φορά ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.000 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Με γραπτό μήνυμα. Γραπτό μήνυμα στο 19600, γράφεται μόνο τη λέξη win, αυτό είναι όλο. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή που γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα δεχτεί την κλήση αυτή, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Το ποσό είναι πανεύκολο. Το θυμόμαστε και πολύ εύκολα. Σημειώστε το, εν πάση περιπτώσει, για να είστε 100% σίγουροι. 10.000 ευρώ σας περιμένουν. Και θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστηρίξης είναι το 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα και Αντώνη Βαρδί. Τραγούδι που μας έρχεται από τη δεκαετία του 80 είναι το σχήμα λόγου, ή αλλιώς συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρελά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης 24 Ιουνίου και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, μαζί μας έχουμε την Pharmacept. Η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας όλο το χρόνο. Η σειρά Mineral Αντιλιακών Iliodor της Pharmacept είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50, ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, και μην ξεχνάμε ότι η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Cosmote Telecom που μας λέει το εξής. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζουμε λοιπόν για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν έχετε επιχείρηση, ένα σταθερό το έχετε σίγουρα, εταιρικά κινητά έχετε σίγουρα, με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet, και να πάρετε σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση του όλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σας και άλλα πολλά. Μπείτε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business για να μάθετε περισσότερα και να κερδίσετε έτσι ακόμα περισσότερα. Συνεχίζουμε του μεταξύ με Ιουλία Καραπατάκη. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Brigitte Bardot και την Juliette Greco. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
7: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000 ευρώ.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
13: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
14: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
13: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Φαρμασέπτ. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
16: Με λένε Κώστα. Και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
17: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Για να σας βρω πρέπει να γυρίσω το χρόνο πίσω, στο θολό σημείο των συνειρμών. Τα όνοματά σας δροσερά φωτίζουν την κατεύθυνση του νέου κόσμου που θα ερχόταν, αλλά δεν ήλθε. Οδηπορικό, Ελένη Πορτάλιο. Πιάσε μελωδία.
20: Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
21: Κάποια Κυριακή.
22: Ποια πόλη.
20: Πάντα έντεχνα.
22: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
20: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό. Τετάρτη, 7 και 37 η ώρα.
1: Σε μια μέρα που έχει απεργίες σήμερα. Έχει και συγκεντρώσεις στο κέντρο. Προσέχετε λίγο το πώς θα κινηθούμε. Έχει στην Αθήνα συγκέντρωση, θα γίνει στα γραφεία των ξενοδόχων. Είναι διάφοροι κλάδοι που συμμετέχουν στην απεργία σήμερα. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, επισητισμό, τουρισμό και εμπόριο. Οπότε, ναι, όσοι έχετε προγραμματίσει για το κέντρο συναντήσεις ή τέλος πάντων να κατέβετε προς τα εκεί, θα έλεγα λίγο να το ξαναδείτε σήμερα, γιατί μπορεί αυτή την ώρα να είναι ok, αλλά από τις 11 και μετά αρχίζουν να συγκεντρώσουν σε διάφορα σημεία.
0: Και σε αρκετές πόλεις, όπως διαβάζουμε.
1: Ναι, ναι, και σε αρκετές πόλεις.
0: Εν όψη της μεγάλης τουριστικής περίοδου,
1: ναι,
0: που έχει ήδη ξεκινήσει και οι άνθρωποι διεκδικούν, όπως διαβάζουμε, καλύτερους μισθούς. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 7 και 38 πήγε η ώρα. Συνεχίζουμε με Αλκίνο Ιωαννίδη, του Έρωτα Σημάδι.

0: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στις κοινές.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη, 8 παρατέταρτο η ώρα, 24 Ιουνίου σήμερα. Εσείς έχετε ψηφιακό ρολόι για μετρητή, για το ρεύμα σας.
1: Αυτό είναι το θέμα, ή ότι υπάρχει άλλο ένα κύκλωμα που δράσει αυτή τη χώρα.
0: Αν έχετε ψηφιακό ρολόι, λοιπόν, το νου σας, γιατί τώρα υπάρχει ένα κύκλωμα που όντως τι κάνει, κλέβει ρεύμα. Διαβάζουμε στην Καθημερινή σήμερα.
1: Κλέβει από εμάς ή κλέβει από τη ΔΕΗ και το δίνει σε ανθρώπους που το πληρώνουν λιγότερο.
0: Γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, ιδιοκτήτης πρατηρίων υγρών καυσίμων αλλά και καταστήματα αλυσίδας fast food, βρίσκονται, λέει, στο πελατολόγιο του κυκλώματος που είχε καταφέρει να παραβιάσει ψηφιακά ρολόγια μετρητές του ΔΔΕ και στη συνέχεια πολλούσε την υπηρεσία της ρευματοκλοπής.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει συμβεί όντως.
1: Άρα κάποιοι άνθρωποι πηγαίνανε σε αυτό το κύκλωμα και παίρνανε από εκεί ρεύμα, ναι, με παράνομο τρόπο, αντί να το παίρνουν από τη ΔΕΗ και να το πληρώνουν με τον τρόπο που το πληρώνουν. Okay.
0: Έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 600 ρευματοκλοπές σε συνολικά 14 νομούς.
1: Ναι.
0: Και συνελήφθησαν τα τρία άτομα που ήταν η αρχηγή του κυκλώματος, αλλά για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 105 άτομα.
1: Θρίαμβος. Θρίαμβος, άλλο ένα κύκλωμα.
0: Για να μην έτσι βαριόμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με το τραγούδι που μας έρχεται από το soundtrack της ταινίας Πολιτική Κουζίνα. Μεγάλη επιτυχία. Συμμετοχή έκπληξη εδώ της Νατάσας Θεοδωρίδου. Στα λιμάνια άναψαν.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης. Σας μιλήσουμε για Μουντιάλ τώρα, mm-hmm. γιατί έχουμε πολύ μεγάλες στιγμές.
1: Ναι, μάλλον κάποιοι βιάστηκαν να δώσουν το θρόνο στο Μέση. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που επίσης αγωνίζεται στο Μουντιάλ με την Πορτογαλία, με την πατρίδα του, λίγο είπε, παιδιά, είμαι κι εγώ εδώ, σε αυτό το μόνιμο αιώνιο των τελευταίων ετών, δίπολο Μέση ή Ρονάλντο. Λοιπόν, εχθές κέρδισε η Πορτογαλία 5-0. Ο ίδιος έβαλε 2 γκολ. Το ένα ήταν εντελώς Ρονάλντο, έτσι από τα πλάγια, έτσι, από αυτά που ξέρει να βάζει.
0: Με ποιους έπαιζαν οι Πορτογαλοί?
1: Με το Ουσμπεκιστάν.
0: Άρα δεν τους λυπήθηκαν καθόλου.
1: Όχι. Αλλά ο Ρονάλντο, όπως και ο Μέση όταν αγωνίζεται με την Αργεντινή, από εδώ και πέρα αρχίζει και σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Οπότε χθες έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 διαφορετικά μοντιάλ.
0: Και πόσο ετών είναι?
1: 37. Πόσο έχει φτάσει ο Ρονάλντο? Τώρα. Με σκοτώσει το παιδί μου, έτσι και με ακούει. Ευτυχώς δεν ξυπνάει την τέτοια ώρα.
0: Τον έχουμε. Όλα αυτά τα ρεκόρ τα κάνει σε σχετικά μεγάλη ηλικία, σωστά.
1: Δηλαδή, τα κάνει από μικρή ηλικία μέχρι μεγάλη. Δηλαδή τα κάνει πάντα.
0: Αυτό εννοώ, ότι ακόμα και τώρα που μεγαλώνει.
1: Μα και ο Μέση την ίδια περίπου 41 είναι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μόνο εμείς μεγαλώνουμε. Ακού 37. Ναι, 41. 41 είναι.
0: Και κάνει αυτή την εμφάνιση σε τέτοια ηλικία.
1: Ναι, εντάξει. Είναι πολύ σπουδαίος παίχτης. Νομίζω ότι απέναντι στο Μέση Ρονάλντο δύσκολα μπορείς να διαλέξεις. Αλλά τώρα έχουν αρχίσει, υπάρχει και το εξής πια στο Μουντιάλ. Έχει αρχίσει η κουβέντα, γιατί γενικά είναι το Μουντιάλ των μεγάλων παιχτών και ο Μπαπέ κάνει τρομερές εμφανίσεις κτλ. Να σκέφτονται, και ρωτήθηκε χθες ο Ρονάλντο για το αν θα αντιμετωπίσει το Μέση. Αν είναι έτσι φτιαγμένοι οι κατατάξεις, τέλος πάντων, και η μπορεί να τους φέρει αντιπάλους, δηλαδή να παίξει η Αργεντινή με την Πορτογαλία. Είπε, εντάξει, σκέφτομαι μόνο το σημερινό παιχνίδι και το τι έγινε σήμερα, αλλά θα ήταν κορυφαία στιγμή αυτή να βρεθούν ξανά απέναντι, που έχουν, νομίζω, να βρεθούν, εντάξει, έχουν βρεθεί ξανά, αλλά ήταν το βασικό Real Barcelona τότε.
0: Συγγνώμη, διαβάζω κάτι άλλο άσχετο, μάλλον σχετικό με το Μουντιάλ, αλλά είναι μια απορία που όντως υπάρχει. Γιατί οι ποδοσφαιριστές φορούν ροζ παπούτσια?
1: Και μπασκετμπολίστες και μια φορά, γιατί φοράνε ροζ παπούτσια όμως?
0: Θα σας πούμε μετά.
1: Okay.
0: Σε λίγο δηλαδή, γιατί και εγώ τώρα το είδα. Ο σύνδεση. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Παντελή Θαλασσινό, το τραγούδι Ανάθεμά σε. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μιλούσαμε και λίγο πριν για Μουντιάλ. Γιατί λοιπόν φορούν οι παίκτες ροζ παπούτσια, όπως διαβάζουμε, δεν το είχα προσέξει καν.
1: Ναι, τα φορούν. Γιατί βλέπεις Μουντιάλ, πρέπει να το προσέξεις.
0: Δεν βλέπω, αλλά κάποιο, κάτι θα πέσει στο, πεταχτεί, στο κινητό, κάτι θα πεταχτεί. Φορούν ροζ παπούτσια για να φαίνονται καλύτερα στην οθόνη.
1: Εντάξει, γενικά. Τώρα δεν τρελαθούμε.
0: Τα πόδια, ναι.
1: Οι μεγάλες εταιρείες. Όλη τους η χρονιά, για να μην πω τα τελευταία 2-3 χρόνια με το που τελειώνει το ένα μουντιάλ, ετοιμάζονται για το επόμενο και τι θα λανσάρουν, ποιος θα φορέσει, τι χρώμα θα είναι, πώς θα ζουμάρει. Πάνω στους παίχτες και στην εικόνα, σε ό,τι φαίνεται από ένα παίχτη, έτσι, από τη φανέλα μέχρι αυτά φοράνε από μέσα, τα χέρια, τα πάντα, τα πόδια, είναι όλο το μάρκετινγκ επάνω τους. Λογικό δεν είναι?
0: Ναι, αλλά ποιος είναι ο κίνδυνος, λένε οι ειδικοί?
1: Τι?
0: Ότι όταν όλες οι μεγάλες εταιρείες καταλήγουν στην ίδια χρωματική περιοχή, το μάτι βλέπει πρώτα το ροζ και μετά το λογότυπο.
1: Ναι. Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο, ότι όταν αυτά τα παπούτσια βγουν μετά στην αγορά, δεν είναι πολύ εύκολο τα παιδιά. Μπορεί να θέλουν να αγοράσουν τα παπούτσια του Μέση, που γίνεται κόλαση καμιά φορά όταν βγαίνει καινούριο μοντέλο. Αλλά δεν θα πάνε εύκολα στο ροζ. Αυτός είναι πάντα ένας κίνδυνος. Αλλά τα έντονα χρώματα είναι και στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ φοράνε ροζ και πράσινα παπούτσια, έτσι, πολύ έντονα, βεραμάν.
0: Απλά εδώ είναι συντονισμένο από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Αυτό διαβάζουμε τουλάχιστον. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, μάλιστα. Μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που για να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, γιατί όλοι θέλουμε να ξέρουμε τι πληρώνουμε για το ρεύμα μας, υπάρχει το νέο Maxi Home Safe. Σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ, ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr για ενημέρωση ή στο 18 11 33.
0: Και αμέσως μετά έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
7: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
7: Και αν τα κερδίσεις...
8: κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
10: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
11: Yeah,

0: Ζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Η ώρα είναι 8.
5: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
6: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
7: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
6: Καλά, κάτι θα κάνω.
8: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
9: SMK Group.
10: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
9: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
10: λειτουργικότητας και αισθητικής.
9: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
10: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
9: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
10: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
9: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
10: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
9: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
10: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
9: SMK Group. Το μέλλον.
11: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
12: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
13: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τετάρτη 8 και 6 πάει η ώρα να μιλήσουμε ξανά για λαγοκέφαλο.
1: Ναι, τι έχουμε σήμερα, τι έχει το μενού.
0: Σήμερα έχουμε.
1: Το μενού σίγουρα δεν έχει να το φάμε.
0: Όχι. Μια νέα υπενθύμηση. Δεν πρέπει ούτε να τον τρώμε, ούτε να ακουμπάμε καν τον λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι τόσο τοξικό ψάρι, που ακόμα και το να το ακουμπήσουμε αυτό το ψάρι μπορεί το δηλητήριο να περάσει από το δέρμα μας στον οργανισμό μας.
1: Οπότε,
0: τι λένε οι ειδικοί, το να μας δαγκώσει είναι όπως μας δαγκώνει ένα ζώο. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ιατρικά και να υπουλώσουμε την πληγή και το δάγκωμα. Δεν περνάει το δηλητήριο δηλαδή με το δάγκωμα. Το δηλητήριο περνάει κυρίως με την κατανάλωση του ψαριού.
1: Ναι.
0: Άρα, εσείς όταν πάτε για φαγητό και ζητήσετε ψάρι, ξέρετε τι θα σας δώσουν. Μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι. Αν λέμε τώρα, αν κάποιος δεν έχει ιδέα από ψάρια.
1: Και το πουλάει. Όχι. Για να το φάμε.
0: Κάποιος το ψαράς, το πιάνει και το.
1: Δεν υπάρχει.
0: Αποκλείεται.
1: Αποκλείεται.
0: Ωραία. Γιατί φαντάζομαι διάφοροι θα κάνουν αστεία φέτος σε εστιατόρια και ταβέρνες. Τι ψάρι είναι αυτό.
1: Καλά. Ναι. Άλλο να κάνεις πλάκα με το σερβιτόρο και άλλο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος. Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε στον αέρα ότι πουλάει κάποιος λαγοκέφαλο για να. Πέσει σύρμα σε όλες τις ταβέρνες. Θα πάθει ο κόσμος πανικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που δεν ξέρει.
0: Ωραία.
1: Πια και δεν φοβάται το λαγοκέφαλο.
0: Αυτό είναι καλό να καθησυχάζει κόσμο. Εντάξει, ότι
1: ναι.
0: Δεν πρόκειται κανείς ψαράς να δώσει σε ταβέρνα λαγοκέφαλο.
1: Καλή αστεία τώρα. Ούτε καν. Δεν
0: Ωραία.
1: Υπάρχει.
0: Λοιπόν, όμως το δηλητήριο αυτό που έχει, η τετραδοτοξίνη.
1: Αυτή.
0: Μπορεί να είναι αναλγητική για πόνους όπως ο καρκινικός.
1: Εντάξει, τώρα αυτά τα λένε οι άνθρωποι, οι καθηγητές φαρμακολογίας. Ναι. Δηλαδή, αναλύοντας το τι είναι αυτό το βρωμοδηλητήριο που έχει. Παρ' όλα αυτά λένε ότι είναι τόσο τοξικό, είναι χίλιες φορές πιο πολύ από το κυάνιο. Ναι. Δηλαδή, καμιά φορά που λέμε το κυάνιο, το έχουν όλοι στο μυαλό τους ως κάτι πάρα πολύ ακραίο. Από τα πιο ακραία έτσι, δηλητήρια. Τώρα μας ακούνε οι καθηγητές φαρμακολογίας και
0: εντάξει,
1: θα μας
0: λέμε πρόχειρα. Συγχωρέστε μας.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, αλλά αυτό το δηλητήριο που έχει το ψάρι αυτό, η τετραδοτοξίνη τέλος πάντων, είναι χίλιες φορές ισχυρότερη από το κυάνιο. Αναστέλει τη λειτουργία τόσο των νευρικών, όσο και των μυϊκών κυττάρων. Είναι φοβερό εμένα με αυτό το ψάρι, επειδή το διάβασα αυτό λίγο για το πόσο ισχυρό είναι το δηλητήριο. Μου κάνει πάντα εντύπωση το πόσο η φύση έχει τέτοια φοβερά φάρμακα στα χέρια της. Φάρμακα και δηλητήρια. Δηλαδή είναι κάτι που είναι.
0: Όπως το φίδι.
1: Ναι, ακριβώς. Σαν τα φίδια.
0: Είναι... Οι αρχαίοι το είχαν ανακαλύψει.
1: Φοβερά πράγματα
0: τότε.
1: Αυτά, να το σκεφτείς. Ότι υπάρχει ένα ψάρι μέσα στις θάλασσες που μπορεί να μας εξοντώσει όλους.
0: Και δεν έχει και εύκολο, δεν έχει αντιπάλους.
1: Όχι, οπότε... έχει μόνο τη ζαργάνα. Που σε αυτήν έχουμε να... τη ζαργάνα και τη χελώνα, τη θαλάσσια χελώνα. Σε αυτές έχουμε να αποθέσει όλες. Πέρα τρώνε πολύ ζαργάνες. Σας παρακαλώ, μην κάνετε δίαιτα.
0: Πάντως...
1: Μην κάνετε διαλυματικές. Οι ζαργάνες δεν μας συμφέρει.
0: Πέτυχα χθες έναν χάρτη της Ελλάδας με σημεία που έχει εντοπιστεί ο λαγοκέφαλος.
1: Όλο και πληθαίνουν.
0: Είναι παντού. Να έχουμε το νου μας παντού. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 8 και 9 η ώρα. Συνεχίζουμε με το τραγούδι Ροζ εδώ. Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου. 24 Ιουνίου σήμερα.

0: φωτός κάπου εκεί στο βάθος. Μιλάμε για τροχαία δυστυχήματα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα όμως, όπως παρατηρήθηκε από μια νέα ετήσια έκθεση, έχουμε πτώση στα θανατηφόρα δυστυχήματα.
1: Δηλαδή αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα, που διαβάζουμε ξημερώματα, νέοι άνθρωποι στην Αθήνα,
0: το
1: στην 25, επαρχία,
0: το 25 αυτό,
1: στον Κηφισό, είναι μείωση.
0: Συνολικά λέει, έχει μια μείωση 22%.
1: Μακάρι, καλά. Προφανώς είναι για να πανηγυρίζει κανείς, όσο και 0,01 να είναι η μείωση όταν αφορά θανάτους ανθρώπων στο δρόμο. Αλλά πώς ήταν πριν, πραγματικά.
0: Αυτό είναι μια άλλη
1: λοιπόν,
0: ιστορία.
1: Ναι, για να δούμε τι λέει λοιπόν αυτή η
0: ότι η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται πλέον στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσεγγίζει με ταχύτερο ρυθμό τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Αυτό βέβαια, αυτός είναι ο στόχος, έτσι. Ναι. Δηλαδή ότι είμαστε μακριά από το στόχο ακόμα, το μέσο όρο της Ευρώπης. Είμαστε στις τελευταίες θέσεις, ανεβαίνουμε σιγά σιγά, αλλά έχουμε ακόμα και πολλή δουλειά, ναι, για να πιάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
0: Σημαντικό ρόλο έχει παίξει η εντατικοποίηση.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη 24 Ιουνίου. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Και μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένα ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.000 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Στέλνοντας μήνυμα στο 19600, γράφοντας win. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινδύσου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Εμείς στέλνουμε το μήνυμά μας μέχρι την Παρασκευή στις 4 και λίγο μετά τις 4 η Μέρη κάνει την κλήρωση, κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτή την κλήση, πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Και αυτό είναι όλο.
1: Αυτό είναι.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ιουλία Καραπατάκη, νερό στη βάρκα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Νερό στη βάρκα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό, Τετάρτης, 24 Ιουνίου σήμερα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την C-Jets, γιατί ξέρουμε ότι θα φτάσουμε γρήγορα και άνετα στον προορισμό μας. Και φέτος, με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια, ταξιδεύουμε την ώρα που μας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγουμε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε έτσι με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Σας έχουμε και διαγωνισμό. Μπορείτε να κερδίσετε 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Απλά στέλνετε email στο play@frontstage.gr με θέμα, στο θέμα γράφετε μελωδία, εισιτήρια και το όνομά σας.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και την Pharmacept, διότι ο ήλιος είναι κάτι που όλοι απολαμβάνουμε, αλλά χρειάζεται και σωστή προστασία κάθε στιγμή. Μην ανησυχείτε, η Pharmacept σας έχει τη λύση. Είναι το νέο Iliodor Mineral Sunstick με πατέντα ευερσιτεχνίας Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50. Είναι πρακτική η λύση σε μορφή stick για το πρόσωπο, το σώμα, ευαίσθητα σημεία, για εύκολη εφαρμογή on the go όπου και να βρίσκεστε. Και να μην ξεχνάμε ότι η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Και ερχόμαστε με το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Κάθε πρωί. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα. Πάντα Μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός θεωρείται ο πατέρας του νέου κύματος. Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
6: Δηλώσε τώρα συμμετοχή.
4: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυγκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυγκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
7: Τρουφαλντίνο!
6: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Οργώνοντας το σώμα σου, σκαμπανεβάζω σε θάλασσα τρικυμιώδη. Η πλώρη σου τη μια γυρνάει στον ουρανό, την άλλη τα τρίσβαθα αγναντεύει της ψυχής σου και πάει του βάθους, στο πιο κρυφό σημείο που δεν γνωρίζεις, το σώμα σου. Οργώνοντας το σώμα σου, Θανάσης Χατζόπουλος.
10: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Σαν ήσουν αγγέλος της γης.
10: Πάντα έντεχνα.
11: Κάτι να γυαλίζει.
10: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 8 και 38 η ώρα. Mm-hmm. Πάμε να παίξουμε τώρα. Έχουμε το παιχνίδι μας με τις φωνές. Θυμίζουμε στους καινούριους ότι έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε ήδη βρει τις 4 και μπράβο σας. Είτε τυχαία, είτε ψάχνοντας πολύ. Έχει μείνει μόνο μία φωνή. Αν τη βρείτε, κερδίζετε δώρο επιταγή αξίας 500 ευρώ. Και πάμε να παίξουμε τώρα με τον φίλο μας, τον Ιωσήφ.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
2: Παρακαλώ.
3: Ιωσήφ.
2: Καλημέρα. Παιδιά, μόνο που δεν ήρθα στη Φρακοκλησιά να παίξω.
0: Τόσο πολύ. Ιωσήφ, με τι ασχολείσαι?
2: Σε ένα λογιστήριο δουλεύω.
0: Σε ένα λογιστήριο. Ιωσήφ, έχουμε ξαναπαίξει.
2: Έχουμε ξαναπαίξει αρχές που είχα πει και τις 5 λάθος.
0: Ωραία. Τώρα μας έχει μείνει μόνο μία φωνή. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τις άλλες 4 που έχουμε βρει ήδη.
2: Ναι, τις θυμάμαι βέβαια.
0: Μισό λεπτό, πάμε να ακούσουμε το μοντάζ λίγο.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: μελωδία.
0: Ιωσήφ, ποιες είναι οι φωνές που έχουμε ήδη αποκαλύψει?
2: Η πρώτη είναι η Αλίκη Γιουκλάκη, ο τρίτος είναι ο Χαρούλης, ο τέταρτος ο Φάμελος και η πέμπτη είναι η Μαρία Παπαγεωργίου.
0: Σούπερ. Ποια είναι η φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα?
2: Η φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα είναι ο Νικόλας ο Ράπτης.
0: Νικόλας Ράπτης.
3: Νικόλας Ράπτη.
0: Ματούλα το μηχάνημα, παρακαλώ.
2: Α, δεν άρεσε στη Ματούλα.
3: Όχι, εμένα όλα μου αρέσουν. Τριν.
0: Ιωσήφ.
3: Δε σε ποιον τα λαδέσουν.
0: Λάθος.
2: Κρίμα ρε καρμό.
3: Έλα ρε Ιωσήφ. Αχ, έπεσε ο Ιωσήφ. Έχεις όσες προσπάθειες θέλεις.
0: Όχι, εδώ θα είμαστε. Όποτε θέλεις, δηλώνεις
2: συμμετοχή. Μπορεί να είναι και να μην είναι έντεχνος αυτός που λέει το έντεχνα.
3: Ναι.
0: Ναι, τα πάντα μπορεί να είναι.
2: Α, εντάξει, γιατί έχω άλλη μια φωνή.
3: Δεν ξέρω να πάρει τηλέφωνο να δω.
0: Δηλώνει συμμετοχή και σου τηλεφωνούμε.
2: Τέλεια, ευχαριστώ.
3: Καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Εσείς έχετε βρει τη φωνή αυτή? Πιστεύετε ότι βρήκατε?
3: Δεν θα μείνει σε αυτή τη ζωή.
0: Θέλει λίγη προσπάθεια, αλλά αν τη βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Mm. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Νατάς από φίλιο, όλα είναι μπροστά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, είναι πρωινό Τετάρτης. Έχουμε 24 Ιουνίου σήμερα.

0: Βασιλόπουλος από τα κλασικά μας. Μην του μιλάτε του παιδιού. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 και 48 η ώρα. Πάμε σε ένα άλλο παιδί τώρα. Υπέρλαμπρο, πολύ επιτυχημένο. Μιλάμε για τον.
1: Μεγάλη μας αδυναμία, έτσι.
0: Για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος θα έχετε μάθει κι εσείς ότι τελικά φεύγει από την ομάδα που τον ανέδειξε σε superstar του NBA.
1: Ναι, και από την ομάδα στην οποία πήγε αμέσως μετά από εδώ, δοκιμάζοντας την τύχη του, με ένα success story που δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει ομοιό του τα τελευταία χρόνια. Ένα παιδί από τους δρόμους, από τα σεπόλια, από τα CD, στην κορυφή του NBA. Δεν είναι αυτά που κατέκτησε ο Γιάννης με τους Bucks, δεν θα μπορούσε κανένα σενάριο να τα συμπεριλάβει.
0: Οι Bucks επένδυσαν σε αυτόν, δηλαδή είδαν το ταλέντο του και είπαν αυτός είναι μεγάλο αστέρι.
1: Ναι, πρώτον. Δεύτερον, οι Bucks πήρανε πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια με τον Αντετοκούμπο, που δεν είχαν πάρει. Τέλος πάντων, αυτός έγινε ένας από τους μεγαλύτερους. Έχει βγει δύο φορές κορυφαίος παίκτης. Δεν μιλάω τώρα διανόητα πράγματα στο NBA. Οπότε, όντως, επιβεβαιώθηκαν οι φήμες που λέγαμε ότι ναι, θα μείνει στην Ανατολή. Πολύ δύσκολα θα μετακινηθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο NBA, στην άλλη πλευρά της Αμερικής. Η Heat είναι η ομάδα. Έτσι, μαζί με τον Αντεμπάγιο, που είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο αστέρι για αυτούς που βλέπουν. Που είναι μπάσκετ, καταλαβαίνω τώρα τι λέμε. Θα κάνει ένα συγκλονιστικό δίδυμο Αντεμπάγιο, Αντετοκούμπο. Και υπάρχει και άλλη μία πληροφορία ότι οι Heat που πήραν τον Αντετοκούμπο και έχουν ήδη και τον Αντεμπάγιο πρόκειται να κάνουν πρόταση στο LeBron James να φύγει από τους Lakers. Η Heat είναι η ομάδα που ήταν ο LeBron έτσι κι αλλιώς στο παρελθόν.
0: Είναι στο Miami, από ό,τι αν θυμάμαι καλά.
1: Ο Αντετοκούμπο θα πάει στο Miami. Έτσι. Η Heat είναι Miami Heat. Αλλά τώρα καταλαβαίνεις, ο Γιάννης, ο Αντεμπάγιο, που είναι 3 χρόνια μικρότερος από τον Αντετοκούμπο και είναι επίσης το μέλλον μπροστά, και ο βασιλιάς του NBA, ο LeBron, πιθανότητα, λέμε.
0: Σε μια ομάδα,
1: δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα βγουν τα 270 περίπου εκατομμύρια που μπορεί να στοιχήσει με τα γραφή του Γιάννη. Για τα επόμενα 4 χρόνια θα πάρει γύρω στα 275 εκατομμύρια από τους Heat. Γύρω στα 60 το χρόνο είναι για το Γιάννη. Μπορεί και να βγουν από τις φανέλες αν γίνει αυτό το πράγμα, ίσως της πρώτης χρονιάς, δεν ξέρω. Είναι αδιανόητο τρίο, αν κάτσει. Αλλά και πάλι, και μόνο ο Αντεμπάγιο με τον Αντετοκούμπο είναι.
0: Σχέσεις μεταξύ τους είναι καλές.
1: Δεν ξέρω. Και
0: αυτό ρόλο φαντάζομαι.
1: Αλλά εντάξει, είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Πολύ μεγάλη κίνηση των Heat.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Καλημέρα, Μελωδία. Ματίνα Δημήτρης. Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι Τίποτα. Είναι πρωινό Τετάρτης, 24 Ιουνίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
1: Λοιπόν, επειδή με ρώτησε πριν για τη σχέση του Αντεμπάγιο με τον Αντετοκούμπο, που είναι οι δύο στάρ που μαζεύονται αυτή τη στιγμή στου Miami Heat, όπου είναι η επόμενη ομάδα του Γιάννη μα. Ναι, υπάρχουν έτσι άλλοι φιλοφρονήσει κατά καιρού μεταξύ του. Να πούμε το Μάρτιο, το είχαμε πει εδώ στον αέρα. Ο Αντεμπάγιο είναι ο παίκτη που έβαλε σε ένα παιχνίδι 83 πόντου.
0: Αμάν.
1: Και ο Γιάννη είχε πει τότε, παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνει. Ενώ ο Αντεμπάγιο από τη μεριά του έχει βάλει το Γιάννη μαζί με τον Λεμπρόν, τον Τζόρνταν και τον Κόμπι στον αφρό της ιστορίας του NBA.
0: Όλα αυτά τα λέμε επειδή οι τρεις τους θα είναι μάλλον
1: οι
0: δυο τους σίγουρα
1: προς
0: στην ίδια ομάδα,
1: ναι.
0: Και ίσως έρθει και ο LeBron James, αυτά μας έλεγε Ματούλα λίγο πριν, στην ομάδα Heat, Miami Heat.
1: Έχουμε τρελαθεί όσοι βλέπουμε NBA.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Μπορεί να σκέφτεστε μόνο Φυσικό Αέριο όταν τα ακούτε, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως τα θέλετε. Θα ρίξετε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr. Θα καλέσετε στο 18-11-33.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom. Υπάρχει ένα μέρος όπου η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά, μας λέει, η Κοσμοτέ Telecom δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech, The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και κυρίως με δωρεάν είσοδο, βρίσκουμε ημερομηνίες και σταθμούς στο κοσμοτέ.gr κάθετος Telecom Road Show, και στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
6: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
7: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
8: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
7: 10.000 ευρώ.
8: Και αν τα κερδίσεις...
9: κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας εγκάτσουν.
8: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.000.
8: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
8: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
14: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες.
15: Η ώρα είναι 9.
16: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδός.gr.
17: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
18: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα
2: Δημήτρης. Καλημέρα.
1: Θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε. Μιχάλης Χατζηγιάννης, τους αγαπώ.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 24 Ιουνίου σήμερα. Να θυμίσουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και την Παρασκευή μεθαύριο δηλαδή δίνει 10.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να διεκδικήσετε κι εσείς τα χρήματα αυτά, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε, καθώς λίγο μετά τις 4 της Παρασκευής η Μέρη κάνει την κλήρωση. Αν το δικό σας μήνυμα είναι το τυχερό, θα σας καλέσει και θα πρέπει να απαντήσετε πρώτον στην κλήση και δεύτερον να πείτε στη Μέρη ότι αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Πανεύκολο ποσό, το θυμάστε πολύ εύκολα, σημειώστε κιόλας να είστε σίγουροι.
1: Τρογγυλό, εύκολο.
0: 10.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, για να λάβετε μέρος κι εσείς στο παιχνίδι αυτό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Θυμίζω ξανά, στο μήνυμα γράφουμε τη λέξη win και τίποτε άλλο. Και το στέλνουμε. Mm-hmm. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε τώρα με τα κλασικά μας. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη μας το θυμίζει εδώ, αυτό το κλασικό τραγούδι. Θέλω κοντά σου να μείνω. 9 και 8 η ώρα στο πρωινό της Τετάρτης. Καλημέρα, 24 Ιουνίου σήμερα.

0: Ευλαβία, Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη 24 Ιουνίου. Να μιλήσουμε τώρα για ενίκεια, για ακόμα μία φορά.
1: Άντε πάλι, φυσικά να μιλήσουμε. Γιατί...
0: διότι έχουμε και άλλα στοιχεία στα χέρια μας που μας λένε το εξής. Mm-hmm. Εντάξει, το ξέρουμε, αλλά όταν το διαβάζουμε κιόλας και βλέπουμε πως είναι και επίσημο, μας παίρνει εντελώς από κάτω.
1: Όταν το πληρώνουμε, μας παίρνει εντελώς από κάτω.
0: Ή άλλως.
1: Όταν κάνουμε τη μεταφορά στην τράπεζα.
0: Για τριάρι στην Αθήνα θέλουμε πλέον έναν μισθό, ναι, ελληνικό μισθό σε ενίκιο.
1: Συντριβή.
0: Η Ελλάδα κατέγραψε πέρυσι τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαβάζουμε το ρεπορτάζ του Νίκου Ρωσάνογλου στην Καθημερινή. Για ένα τυπικό διάρρη διαμέρισμα έως 60 τετραγωνικά, mm-hmm, δίνουμε το 70% του μισθού.
1: Να είναι.
0: Και το 93,6% του μισθού μας για ένα τριάρι διαμέρισμα, αντί για 31-35% και 45% αντίστοιχα για το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θεούλη μου.
0: Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο πια.
1: Να. Χαμηλή μισθή,
0: ναι,
1: και πολύ υψηλά ενίκεια. Δηλαδή αν κάποιος είναι μόνος του, δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Αν είναι δύο, ο ένας από τους δύο, ο μισθός του ενός πάει στο ενίκιο. Που και πάλι δεν βγαίνει, γιατί δεν είναι ζωή αυτή. Απλώς
0: δεν μπορεί να ζήσει μια οικογένεια, ούτε προφανώς ένα ζευγάρι με ένα μισθό μόνο. Ο μηνιαίος μισθός λοιπόν στην Ελλάδα, ο μέσος όρος, είναι γύρω στα 1500 ευρώ, έναντι, πόσο λέτε, ο ποιος είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Ποιος είναι?
0: 3.317 ευρώ.
1: Με τώρα πραγματικά.
0: Για να καταλάβουμε δηλαδή τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι.
0: Επίσης, να θυμίσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας, έτσι με λίγες λέξεις.
1: Μεταξύ άλλων, το, ναι, ένα από τα προβλήματα της Ελλάδας.
0: Για ποιο λόγο λοιπόν στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό? Έχουμε την αυξημένη ζήτηση λόγω τουρισμού και Airbnb. Έχουμε λιγότερα νέα σπίτια κατά την περίοδο της κρίσης.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε την εισρωή ξένων επενδύσεων στην αγορά κινήτων, κυρίως λόγω του προγράμματος Χρυσή Βίζα. Και έχουμε επίσης πάρα πολλά
1: κλειστά
0: διαμερίσματα. Και αυτό εντείνει το πρόβλημα ακόμα περισσότερο.
1: Ναι. Ανάκαμψη στην συγκεκριμένη ιστορία δεν βλέπω.
0: Όχι, αλλά λέω ότι η ανάκαμψη της οικονομίας, η όποια ανάκαμψη, αυξάνει τη ζήτηση. Οπότε αυτό επίσης εκτινά στα ενοικία.
1: Ναι.
0: Έτσι για να μην ξεχνάμε.
1: Κάτι καλό έχει αυτό το ρεπορτάζ, όχι?
0: Όχι, ούτε ένα. Συνεχίζουμε, 9 και 13 πάει η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Σε Ελεονόρα τώρα. Και από τα νέα της τραγούδια, τίτλος του «Σε ερωτεύομαι». Η στίχη της Ελένης Φωτάκη, η μουσική του Γκοτιέ.

0: Δεν πει αυτή τη ρύθμιση.
1: Ναι, να ξέρετε ότι. Σε περίπτωση που δεν το έχετε ακούσει ακόμα, δηλαδή, γιατί είναι μια σχετικά ευχάριστη είδηση, ο τόκος για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον αποκλειστικά με βάση τη μηνιαία δικαστική δόση και όχι στο σύνολο του κεφαλαίου. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, οδηγεί αυτό το μέτρο σε μια άμεση και μετρήσιμη ελάφρυνση. Νομίζω θα ανακοινωθεί σήμερα επισήμως.
0: Ναι, τα έχει ανακοινώσει ήδη ο κύριος Πιερακάκης. Υπάρχει σήμερα σε όλες τις εφημερίδες ρεπορτάζ και πίνακες και αναλυτικά και τι σημαίνει για τον καθένα αυτό με παραδείγματα. Εντάξει, είναι μια. Γιατί επειδή θα έχει και αναδρομική, νομίζω, ισχύ.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ανακούφιση για τους ανθρώπους που έχουν μπει στη ρύθμιση.
1: Τι σημαίνει αναδρομική ισχύ? Ότι τα ποσά που έχουν καταβληθεί παράτυπα στο παρελθόν αναγνωρίζονται ως πληρωμένο κεφάλαιο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Κάτι είναι.
0: Νομίζω ότι.
1: Μια ανάσα είναι.
0: Πολύ μεγάλη ανάσα είναι και κάποιοι έχουν αρχίσει τους υπολογισμούς. Για να δούμε.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με ξύλινα σπαθιά, λιωμένο παγωτό.

0: Ξένα σπαθιά, λιωμένο παγωτό, καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp με τη νέα του διαφήμιση που φέρνει τις αγωνίες της γενιάς Z στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Έτσι λοιπόν το WhatsApp ανανεώνεται με μια νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry, όπως λέγεται, και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, διότι αν σκέφτεστε τώρα να αλλάξετε πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Υπάρχει το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες. Έχετε όφελος και 50 ευρώ και θα καλέσετε στο 18133 για να τα μάθετε όλα ή θα μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Συνεχίζουμε με σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο και αμέσως μετά σας περιμένουμε με Νίκος Γιώγαλα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Καλημέρα, Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η Τάνια Τσανακλίδου ξεκίνησε την καριέρα της με τον Γιάννη Σπανό, ηχογραφώντας δύο εμβληματικούς δίσκους. Και στις 12 Ιουλίου ερμηνεύει ξανά για μας τα τραγούδια που της εμπιστεύτηκε. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
7: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
8: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
8: 10.000 ευρώ.
7: Και αν τα κερδίσεις...
9: κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
8: 10.000.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
7: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
10: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Στο κόκκινο η θερμοκρασία στην Ευρώπη, απόγνωση σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία. Αλλαγές στα σχολεία ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Νέες μονάδες συγχωνεύσης και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Στα ιταλικά εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών. Αύριο η ανακοίνωση των βαθμολογιών. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες. Στη Βουλή και το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών γυναικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφωνούν μόνο στο ότι διαφωνούν. Σε θολά νερά οι επαφές για πυρηνικά ορμούς και παγωμένα κεφάλαια. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
15: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόνουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
16: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
17: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
16: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
17: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
16: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
17: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
18: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
19: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
17: Ωχ, φτάσαμε!
16: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
18: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
21: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
22: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
23: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
24: Στα λαϊκά τα σινεμά έργα προβάλλουν στις οθόνες την παροδία της ζωής, εκείνες που λουφάζει μόνη στις πολυθρόνες. Και αν προσπαθεί να ξεχαστεί στη μουσική και στις εικόνες, να λησμονήσει δεν μπορεί. Τη μνήμη εκείνης ή εκείνου μες στο σκοτάδι προχωρεί να βρει την έξοδο κινδύνου. Στα λαϊκά τα σινεμά, Γιώργος Λεμπιδάκης.
25: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
26: Στο τσιγάρο που κρατώ.
25: Πάντα μελωδία.

0: Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 24 Ιουνίου σήμερα 9 και 37 η ώρα. Ας μιλήσουμε τώρα για τεχνητή νοημοσύνη ή μάλλον για το πόσο μας τεμπελιάζει η τεχνητή νοημοσύνη και μας κάνει ακόμα και να ξεχνάμε το να γράφουμε με το χέρι. Ναι. Θα μου πείτε ότι αυτό έχει συμβεί ήδη με τη χρήση των υπολογιστών. Αλλά διαβάζουμε ένα σχετικό άρθρο στη Washington Post. Το άρθρο αναφέρει ότι ήδη έχουν βγει βιβλία με κείμενα από τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Και βραβευμένα διηγήματα.
1: Ναι, και δουλειές πολλές.
0: Και τα παίρνουν τα βραβεία πίσω. Οπότε ο δημοσιογράφος εδώ λέει: για κάτσε να δούμε τι έχει γίνει τελικά με τον άνθρωπο που γράφει με το στυλό. Τι συμβαίνει, πού θα το κάνουμε αυτό στο μέλλον.
1: Ο άνθρωπος που γράφει με το στυλό είναι απλώς συνεπής σε αυτό στο οποίο έχουμε εκπαιδεύσει τις ζωές μας και τον εγκέφαλό μας, βασικά. Δηλαδή, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη αντιθέτως τεμπελιάζει αυτή τη διαδικασία που μέχρι τώρα κάναμε, έτσι που, με αυτό με το οποίο ζούσαμε.
0: Λοιπόν, τι αρχίζουν να ανακαλύπτουν τώρα οι νευροεπιστήμονες. Ότι ακόμα και οι απλές ασκήσεις γραφής, αυτές οι ασκήσεις ενεργοποιούν ένα μοναδικό και εξαιρετικά ωφέλιμο σύνολο εγκεφαλικών λειτουργιών.
1: Ναι.
0: Η δραστηριότητα αυτή συνδέει περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη γλώσσα, τη μνήμη, την κίνηση και την αντίληψη.
1: Ναι.
0: Έγινε μια καταγραφή το 24 στην Νορβηγία. Και λέει ότι η χειρόγραφη γραφή προκαλεί πλούσια και διαρκή σύνδεση λοιπόν μεταξύ διαφορετικών εγκεφαλικών περιοχών. Αυτό που
1: εγώ με τον τρόπο που μπορώ να το έτσι ερμηνεύσω και στον εαυτό μου να το δώσω ως εφαρμογή είναι ακόμα και στους υπολογιστές όταν καμιά φορά, επειδή αυτό εκπαιδευτήκαμε να γράφουμε με τα χέρια, έτσι, καμιά φορά θέλω να δω πώς γράφεται και τα παιδιά και σήμερα στα σχολεία με τα χέρια γράφουν. Όταν θέλω να δω πώς γράφεται η ορθογραφία μιας λέξης, πρέπει να πάρω ένα μολύβι στα χέρια μου και να την γράψω ένα χαρτί. Δηλαδή, έτσι τότε ανακαλώ, δηλαδή το μυαλό μου γυρνάει πίσω σε αυτό που έχω εκπαιδευτεί και ξέρω πώς γράφει τη λέξη. Μόνο έτσι.
0: Όσο και αν στο κάνει πιο εύκολο ο υπολογιστής που υπογραμμίζει τη λέξη και σου λέει ποια είναι η σωστή.
1: Αν έχεις τον κορέκτορα κτλ.
0: Απλά οι νέοι σήμερα που έχουν εκπαιδευτεί να γράφουν με γκρίκλις όλα τους τα μηνύματα παντού.
1: Ναι, πάντως αυτό το ρεπορτάζ από την Washington Post που το είδα, ακριβώς από κάτω υπήρχε μία είδηση ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες από του χρόνου κιόλας θα επιστρέψουν τα μολύβια και τα χαρτιά για τα καλά στα σχολεία. Δηλαδή, τέλος τα πολλά. Δηλαδή, δεν είναι όσο πιο προηγμένο και με τεχνολογικά, ξέρεις, φιλικό είναι ένα περιβάλλον ενός σχολείου, είναι και καλύτερο. Όχι, θα γυρίσουν σε παραδοσιακά πράγματα, γιατί φαίνεται ότι έχει αποτέλεσμα και στις επιδόσεις των μαθητών, όσο μπορούν να έχουν έτσι δείγμα, στο πώς τεμπελιάζει όχι μόνο το μυαλό, αλλά και όλη η διαδικασία. Και φτάνουν παιδιά να μην μπορούν να ανταποκριθούν σε πολύ βασικά πράγματα αφαιρώντας τη γραφή και αυτή τέλος πάντων τη συνδυαστική σκέψη από την ζωή τους και την μαθησιακή τους ζωή.
0: Εσείς στο γραφείο σημειώνετε ό,τι έχετε να κάνετε σε ένα χαρτί ή στο ημερολόγιο του υπολογιστή σας?
1: Εγώ τα σημειώνω στο κινητό. Και πάντα έχω ένα σημειωματάριο, γιατί δεν θέλω να ξεχνάω ότι υπάρχει και αυτό.
0: Πάντα δίπλα.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε. Ατελιέ, Παπαζό και Ακύλας. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα.

0: ξαπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη 24 Ιουνίου. Πάμε για μία ακόμα φορά Ηνωμένες Πολιτείες και πάμε να δούμε τώρα τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για τον Τραμπ. Έχουμε νέα δημοσκόπηση, ναι, σίγουρα. Στο χαμηλότερο επίπεδο βρίσκεται η δημοτικότητά του πλέον. Είναι μια πρόσφατη έρευνα που δημοσιοποιήθηκε.
1: Ναι.
0: Μόλις ένα στους τέσσερις Αμερικανούς πιστεύει ότι ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν άξιζε το κόστος. Η πλειοψηφία ανησυχεί ότι η ακεχηρία με την Τεχεράνη είναι απίθανο να διαρκέσει. Επίσης, η πενθύμηρη αυτή δημοσκόπηση έδειξε ότι ο πόλεμος επηρεάζει σημαντικά τη δημοτικότητα του Τραμπ, με ποσοστό που πέφτει στο 34%, επιστρέφοντας έτσι στο χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, μόνο το 23% των Αμερικανών, δηλαδή 2,5 στους 10 σχεδόν, και σε αυτό το ποσοστό συμπεριλαμβάνονται και οι μισοί Ρεπουμπλικάνοι.
1: Καλά, προφανώς, άμα είναι τόσο μικρό το ποσοστό, θα είναι και οι Ρεπουμπλικάνοι μέσα.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σήμερα σε ισχυρότερη θέση. Μόνο οι 2,5 στους 10 το πιστεύουν αυτό, απέναντι στο Ιράν.
1: Ποιοι είναι αυτοί που έχουν απομείνει 2,5? Εγώ αυτούς θέλω να μελετήσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί οι υπόλοιποι μου φαίνονται πολύ κανονικοί.
0: Το 35% πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ασθενέστερη θέση. Οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι δεν είναι βέβαιοι ή ότι η θέση της χώρας παραμένει περίπου ίδια.
1: Εγώ επειδή βλέπω διάφορους τύπους στα social media, τα ελληνικά μιλάμε τώρα, θα ήθελα να γίνει μια έρευνα, να έχουμε αποτελέσματα για το πώς βλέπουν τον Τραμπ οι Έλληνες. Γιατί μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις, και όχι μόνο, και σε άλλες χώρες, να είναι πιο δημοφιλή σε άλλες χώρες από ότι είναι στη χώρα του στο τέλος. Δηλαδή, πραγματικά βλέπω διάφορους να τον υπερασπίζονται και λέω είναι με τα καλά τους τώρα όλοι αυτοί. Αλλά οκ. Okay.
0: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση.
1: Ναι, και εμένα, φυσικά.
0: Καμία απολύτως, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος, σαν πλανόδιο τσίρκο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελώδια. Ματούλα Δημήτρη. Κλείνοντας, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Mm-hmm. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα, μας λέει το Box, από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Βασικά όμως, λέει, υπάρχει το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκτόσεις που συνδυάζονται από το Box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κτλ., ξέρετε, Box το delivery που πάντα κερδίζεις. Αυτά για σήμερα.
1: Αυτά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Τα λέμε πάλι αύριο στις 7 και στην παρέα μας τώρα συνεχίζει η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
4: Σάββατο και απόβραδο.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
6: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
7: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
7: 10.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.000 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
14: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
15: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
16: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
17: Πείτε μου παρακαλώ, Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
18: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
17: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
19: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Καλοκαίρι 2026.
22: Ου, αμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
21: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
23: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
24: Bigger, better, spookier.
25: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
26: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
27: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
28: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
27: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
29: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
27: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
30: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
27: Επιτέλους μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη, ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
31: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
27: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν, εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
32: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
27: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
33: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
34: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
35: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί, cocktails, πίτσες, αγαπημένα και νέα snacks.
36: Η ώρα είναι 10.
37: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
38: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
39: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
38: λειτουργικότητας και αισθητικής.
39: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
38: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
39: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
38: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
39: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
38: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
39: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
38: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
39: SMK Group. Το μέλλον.
0: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
1: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 22250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.

Κι αφού δεν περιμένω κάτι, ότι είπαμε νερό κι αλάτι, και άσε με να σ' αγκαλιάσω.

που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Sushi.

κλειδί στο χάλι. Τα πικρά και τα άσχημα, τα γλυκά τα δαμάσκηνα. Πάνω μου κλαίγε και που πάμε λέγε. Μέσα σου καίγε, μα που πάμε λέγε. Πάνω μου κλαίγε και που πάμε λέγε. Μέσα σου καίγε, μα που πάμε λέγε.

Pane, řekende, pane. Pane, řekende, pane. Τόσα αγαπώ και το πάντοτε, τόσα ζήσαμε κάποτε. Μια στιγμή σαν άλλοτε.

Ma poupin

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
4: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
5: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
4: Καλά, κάτι θα κάνω.
6: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.
8: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
9: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα'ρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει.

αρχίζει θα κάνουν τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούργιος.

γενιά. Θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

0: ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.

0: άνθρωπος είναι αυτός.
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

βγάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

0: se plier.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

βράδυ. Θα ήθελα να μου σαν εσένα περιστεράκι με τα φτερά του μαδημένα. Να στεκόμα μετά τις συμπληγκάδες και να κοιτάζω πως περνάω.

Brasil! É! São!

μέρες σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: ώρα είναι 4.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: ξεβάψεις στη χούφτα σου αέρα να κρατάς.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: να είχα μια πόλη για δύο.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Λάφη η σελήνη, τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μάρωμα ψέμα μου ποτίζει το μαντίλι. Ύστερα φεύγεις με αυτόματο πιλότο. Κάποιο κρυμμένο θησαυρό να βρεις στο νότο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 6.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Έμπνευση.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω.

όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22-813-04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22-833-00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22-810-77-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22-83-022-250. Τεχνικός υπευθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

τέλος πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Ανατήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, αιτία

και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

δύο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει με

τρέχει τίποτα αν διπλά θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω κάπου ξέρω.

0: μιας για απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ζήσει 107 FM.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Του Δήμου του Μούτσι το επόμενο, αφιερωμένο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

μπροστά μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

Έμπνευση 107 FM.

Τρελαίνει τις πηξίδες του ουρανού, ταγιάζει και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχεδιό.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Κλείσε το παράθυρο, με βλέπουν οι γειτόνι. Και την πόρτα ασφάλισε και σβήσε το κερί. Η αγκαλιά μου επίρρωσε σαν τη φωτιά και λιώνει.

Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.